καλό φασάμο. Ότε φία φία λάβα εφάει λοάτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλή, όλε σάμο.